0: Μύρο!
1: Γεια!
0: Ξέρα θα πέσει, θα σφώσει την λομπόν.
1: Ζα!
0: Ή εντό?
1: Ζα, τσοπί πρα τότζε, εκείνου γκρουβ.
0: Ζα! Ή ο σβίτιος.
1: Τα με!
0: Τόντους!
1: Το δι νιούς.
0: Ή! Ή ως πέντε τα μπασάρα εκεί. Κόμε κοσκίστη του.
1: Να μην αρέντε ασύ, παπά. Σύγκουζε!
0: Não pagas mais por isso.
1: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
2: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.